Είχα πει στη μοναξιά θα μείνω, τρίτο πρόσωπο πως δεν θα γίνω ούτε καν. Όμως από το πρώτο σου το βλέμμα, αν δεν σταματήσεις θα έχω θέμα.